Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Θερμομόνωση.
6: Τσεκ.
5: Γυψοσανίδες.
6: Τσεκ.
5: Κεραμίδια.
6: Τσεκ.
5: Μόνωση ταράτσας.
6: Τσεκ.
5: Ξυλία.
6: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
7: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
8: 9, 7, 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
1: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
0: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
6: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
5: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
7: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
8: Το ροκ όπως το θες. Wave 93.

0: απόλαυση. Xixo, το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.

0: της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 90.

0: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-455588.
1: Ρίτσις Keyshop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Keyshop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσις Keyshop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες.

0: αιστείες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
1: Λέξεις βιβλιοπολία. Κανακάρι 155. Μεζόνος 38. Αμερικής 63. Κορίνθου 352. Αθηνών 11. Ρίο.
2: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
3: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θερμομόνωση.
5: Τσεκ.
4: Γύψος ανίδες.
5: Τσεκ.
4: Κεραμίδια.
5: Τσεκ.
4: Μόνωση ταράτσας.
5: Τσεκ.
4: Ξυλία.
5: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
6: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
7: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.

0: Φροντιστήρια Παιδεία.
1: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225 649 621 318 621 663.
2: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Silestone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
7: Το ροκ, όπως το θες. Wave 90.

colors of blue.

0: ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
4: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
5: Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπάχ Λάφων 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
4: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
5: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
4: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
0: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610 33 77 35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.

0: Θερμομόνωση.
1: Τσεκ.
0: Γύψους σανίδες.
1: Τσεκ.
0: Κεραμίδια.
1: Τσεκ.
0: Μόνωση ταράτσας.
1: Τσεκ.
0: Ξυλία.
1: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
1: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
1: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά, στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
6: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
7: Wave 97.3.

0: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή για των ματιών είναι ότι οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
2: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
1: Μεταφορική Καϊμακάς. Στο

0: 2610 438 940.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια. Όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα. 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155. Μεζόνος 38. Αμερικής 63. Κορίνθου 352. Αθηνών 11.
3: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
4: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
3: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
5: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-3377-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
6: Ο ροκ, σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
7: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.

0: φροντιστήρια παιδεία.
1: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Φροντιστήρια παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
2: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Ράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιασμένα και απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 45 55 88.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα.
7: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
8: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave

0: 101.4, your devotional rock.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
4: Θερμομόνωση.
5: Τσεκ.
4: Γυψουσανίδες.
5: Τσεκ.
4: Κεραμίδια.
5: Τσεκ.
4: Μόνωση ταράτσας.
5: Τσεκ.
4: Ξυλία.
5: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
4: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
6: Ο ροκ, σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Δεν αρμενίζεται. Πού

0: Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Ως αυτοκινήτου βγάλει απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
5: Το ροκ, όπως το θες. Wave 94,4.

0: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας, θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων, immobilizer, κλειδαριές κάθε τύπου, επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945 90 30 25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
4: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
3: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
5: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
6: Όταν ακούς αυτό και αυτό, ξέρεις είναι Wave 97.4. Οπότε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4.

0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
1: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
0: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
1: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
2: Γεια σας, μεταφορές Καϊμακάς εκεί?
3: Ναι κυρία μου.
2: Θα ήθελα να φέρω 10 παλέτες από την Αθήνα.
3: Βεβαίως κυρία μου.
2: Ναι, μήπως μπορείτε να μου τις κρατήσετε για 2 εβδομάδες μέχρι να ανοίξω το μαγαζί?
3: Ασφαλώς.
2: Α, ωραία, σε 15 μερούλες θα σας φέρω μερικά δέματα ακόμα. Έχουμε πρόβλημα?
4: Έχουμε την εμπειρία, ευέλικτα μέσα και τους χώρους.
5: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για την φύλαξη των εμπορευμάτων σας όσο καιρό χρειάζεται.
4: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Και ουδέν πρόβλημα.
5: Διοδόρου 1 Δικταίο, Προάστιο, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-940 και 41.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Compact Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Μαυρέλης. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Μαυρέλης.
9: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave.

0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψοσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
4: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
4: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκως ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ. Wave 97.4, your devotional rock.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζητά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδηγη, μεγαλύτερη νησό και δυτική Ελλάδα. Ρέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο πατρία και στο relos.gr.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stop και νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 10 ευρώ.
2: Επίσης Kia Αχαΐας, Νέα Εθνική Οδός 2, Μίσερα.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα. Από τα πρατήρια υγρών καυσίμων Go Σωτήρης Παυλόπουλος. Σήμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, ενέργεια που σε πάει πιο περισσότερο στο τηλέφωνο 10 45 55 88.

0: Καλό είναι να ξεκινάμε ευχάριστα, αλλά όπως για να το κάνουμε, είναι μια επέτειο που πρέπει να την αναφέρουμε και εδώ στον αέρα του Wave. 40 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες, 27 Σεπτεμβρίου, από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Cliff Burton, ο θρυλικός μπασίστας στο Metallica, που συνέδεσε το όνομά του με τους τρεις πρώτους δίσκους του συγκροτήματος. 27 Σεπτεμβρίου του 1986, το λεωφορείο του Metallica. Σε περιοδία βρισκόταν στη Σουηδία, ξέφυγε την πορεία, τον αποδογύρισε στην άκρη του δρόμου και έφυγε από τη ζωή ο Cliff Burton. Εμείς είμαστε εδώ όμως για να σας κρατήσουμε παρέα άλλο ένα απόγευμα, θα πω, Δευτέρας. Καλώς ήρθατε, Wave 974, εγώ είμαι ο Άρης Κουρής και θα σας κρατήσω παρέα έως στις 6. Καλά να περάσουμε και σήμερα.
1: Το rock, όπως το θες, Wave 974.

28 Σεπτεμβρίου, καιρός αρκετά καλός εδώ στο κέντρο της πόλης Πάτρας, από όπου εκπέμπει και ο Wave. Δεν ξέρω πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, περιμέναμε τις βροχούλες. Καλά ήταν, εδώ είδα αρκετό κόσμο να τρέχει, να περπατάει, να κάνει το ποδήλατό του, να κάνει τις βόλτες του, να πίνει το καφεδάκι του. Ένας μικρός χαμός και στο κέντρο της πόλης της Πάτρας, για να δούμε πώς θα τα λέμε και σήμερα εδώ όμως. Μέσα από τη συνότητα του Wave, αρκετοί φίλοι έχετε συντονιστεί και έχετε ήδη δώσει το στίγμα σας ότι συνδεθήκατε είτε στα RG1-97.4 ή μέσω διαδικτύου wave974.gr. Έχω ποστάρει εγώ με το εναρκτήριο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή. Facebook, Instagram, τα γνωρίζετε πια πολύ καλά. Wave 97.4.

Πραγματοποιήθηκε και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Νομίζω σύνολο ήταν 5 ημέρες, 4-5, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 5 ημέρες στο κοινό φεστιβάλ στο χώρο της Αχάια Κλάους. Αρκετός κόσμος, αρκετό και το κρύο όμως εκεί ψηλά. Το βράδυ, ειδικότερα λίγο μετά από τις 9-10 η ώρα, χρειαζόσουν το μπουφανάκι σου για να αντέξεις, γιατί οι περισσότερες προβολές γινόταν, πραγματοποιήθηκαν σε εξωτερικό χώρο. Πολύ ωραίος ο χώρος, δεν το συζητάω, αλλά όπως και να το κάνεις, ήταν έτσι λίγο τσουχτερό το κρύο προς το βραδάκι. Εγώ κατάφερα να πάω 2 ημέρες. Πήγε να μας τα χαλάσει και ο καιρός, αλλά γενικότερα ήταν έτσι μια επιτυχημένη, ωραία οργάνωση, ζεστή. Δεν θα πω ότι ήταν στα φεστιβάλ

Γράφω Θεσσαλονίκης, ήταν έτσι κάτι λίγο πιο μικρό, αλλά ήταν ένα φεστιβάλ που πιστεύω ότι αξίζει να το στηρίξουμε εδώ εμείς σαν Πάτρα, σαν Πατρινή, να πηγαίνουμε να βλέπουμε ωραίες ταινίες. Γενικότερα από ό,τι διάβασα, οι ταινίες ήταν έτσι αρκετά καλές και με φίλους που μίλησα εκεί που παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν διάφορες ταινίες. Εμείς εδώ, Wave 974, κάποιοι φίλοι αποφάσισαν να συντονιστούν μετά από πολύ καιρό. Γεια σου Σταύρο. Και αυτός εδώ, Star Gianna, Wave 974. Πάμε να ανεβάσουμε σιγά σιγά λίγο ρυθμούς. Αυτή είναι η Paramore. Wave 97.4, your devotional rock.

0: Δεν ξέρω τι γίνεται στα social, αλλά γίνεται έτσι. Ασχολούνται αρκετά και με τη Hayley Williams και με τους Paramore, και κάπως έτσι είπα να τους θυμηθώ και εγώ και να τους ακούσουμε. Αλλά και γενικότερα δεν είναι έτσι στα social να δεις ένα βιντεάκι και κάποια δευτερόλεπτα να είναι αυτό το cookie, στο αναθεματισμένο cookie. Μετά σε κυνηγάει και πρέπει να κάνεις εκαθάριση, γιατί αλλιώς θα βλέπεις μόνο για αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Δηλαδή, αν μπεις στη διαδικασία να δεις κάτι για τα αστέρια, τα βλέπεις μόνο για τα αστέρια από εκεί και πέρα. Wave 974, ωραία περνάμε και σήμερα, δεν μπορώ να πω. Πάμε τώρα έτσι να αλλάξουμε πάλι λίγο στυλ. Αυτή είναι η Bon Jovi.
1: Wave 97.4, your devotion.

Αυτό το μολύβι που είχαν αυτά τα συγκροτήματα δεκαετία 80, δηλαδή τα βλέπεις τώρα. Θα μου πεις, όσο περνάνε τα χρόνια και κοιτάζουμε πίσω, δεκαετία 80, 90, 2000 και τα λοιπά, λέμε πώς είχα κουρευτεί τότε ή πώς ήταν τα μαλλιά μου τότε. Και γενικότερα έτσι το στυλ αυτό που είχαν οι Bon Jovi τότε, που κυκλοφόρησαν και αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Πάμε τώρα εμείς εδώ να ακούσουμε κάτι έτσι λίγο πιο φρέσκο. The Wow Signal είναι ο τίτλος από το 10ο στούντιο άλμπουμ των Muse. Κυκλοφόρησε κάπου εκεί προς το 26 Ιουνίου, όχι κάπου εκεί, συγκεκριμένα 26 Ιουνίου, που μας πέρασε. Το δίσκος δεν έκανε τον μπαμ που περιμέναμε για ένα δίσκο των Muse. Διάλεξα εγώ να ακούσουμε ένα τραγούδι, λέγεται Night Shift Superstar, και είναι κάτι έτσι εντελώς. Εντελώς. Όπως και να το κάνεις, η χαρακτηριστική φωνή του Μπελάμι, του τραγουδιστή από τους Μιούς, ακολουθεί όπως και να το κάνεις. Αλλά γενικότερα είναι κάτι λίγο διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει από Μιούς. Τελευταίο κομμάτι για το πρώτο ημίωρο, μην φύγει κανείς. Επιστρέφουμε εδώ με ωραίες μουσικές έως η ώρα δείξει 6. Wave 94.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι. Σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα Νταμπλή. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτης αξιοπιστή Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
2: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
1: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
2: Διοδόρου 1 Δικταίο, Προάστιο.
1: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
3: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
4: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
3: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
5: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
6: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκουσε Wave

0: Πολλοί καλλιτέχνες που μας επισκέφθηκαν πέρυσι, ένας από αυτούς ήταν και ο Μόμπι. Αρκετά επιτυχημένη συναυλία και γενικότερα υπάρχει ένα, έτσι, ένα, μια κινητικότητα, θα πω εγώ, ότι από τη στιγμή που καταφέραν και γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο Μετάλλικα, ότι σιγά σιγά στη χώρα μας έρχονται συγκροτήματα μεγάλου βεληνικούς που μπορούν να καταφέρουν να γεμίσουν το Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχει μια φήμη, γενικότερα έτσι συζητιέται στα social, ότι στα πλαίσια της προώθησης του καινούριου δίσκου των YouTube που κυκλοφορεί νομίζω κάπου προς Νοέμβρη, ακούσαμε το δεύτερο σίγγλ από τον επερχόμενο δίσκο του YouTube την προηγούμενη εκπομπή, ακούγεται ότι θα μας επισκεφθούν. Για να δούμε τι θα δούμε. Το fan club λέει του YouTube το έχει σίγουρο. Εγώ θα πω ότι να δούμε. Σίγουρα θα είναι μια συναυλία που θα συζητηθεί. Μας αρέσουν οι YouTube. Τώρα το πρώτο δείγμα, δεύτερο δείγμα από την υπερχόμενη δουλειά, εμένα προσωπικά δεν με άγγιξε και πολύ.
1: Το ροκ, όπως το θες. Wave 90.

Είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή για την ότι αρχίζουν σιγά σιγά οι Oasis να συνεχίζουν τις συναυλίες τους στην Ευρώπη και στην

Αμερική. 42 συναυλίες στο σύνολό τους για το 2. Και είναι όλες sold out. Και οι 42 συναυλίες για το 27 είναι sold out 8 μήνες πριν την έναρξη της περιοδίας τους. Οι Βρετανοί θα δώσουν αρκετές συναυλίες και στο Μόναχο, Μάντσεστερ, όχι Ελλάδα, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Ιρλανδία, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη και Las Vegas. Το ενδιαφέρον της ειδήσης είναι ότι θα δώσουν 6 συναυλίες στο Νέμπουορθ, με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί όλα. Η χωρητικότητα του χώρου είναι 125.000 άτομα, οπότε επί 6. Καταλαβαίνετε τι χαμός έχει να γίνει στην συναυλία και η δίψα για τους Oasis δεν σταματάει ποτέ. Εμείς δεν θα τους ακούσουμε, θα ακούσουμε Bad Company. Wave 97.4, your devotional rock.

ξέρω για εσάς, εγώ λέω να μην παρακολουθήσω, αλλά όπως και να το κάνεις, ο στόχος δεν ξέρω αν είναι καθαρά οικονομικός. Μιλάω για την καινούργια ταινία Avengers Endgame Encore, ξανά στην κορυφή λοιπόν του box office στην Αμερική με την επανακυκλοφορία της ταινίας 7 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία. Πέρασαν 7 χρόνια, είναι μέχρι τώρα η δεύτερη πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών και πίσω από το Avatar, και τώρα προσπαθεί απλά να πάρει την πρώτη θέση. Δεν ξέρω. Okay, κάτι έχουν σκεφτεί αυτοί, επιπρόσθετες σκηνές και τα λοιπά και τα λοιπά, και όλα αυτά έχουν στόχο, όπως είπαμε, για να φτάσει και να γίνει πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών. Εσείς φυσικά μπορείτε να την παρακολουθήσετε, τρέχει στους κινηματογράφους Avengers Endgame Encore. Wave 97.4.

Η Alanis Morissette διασκευάζει Donovan και αυτή είναι η δικιά της εκτέλεση για το Season of the Witch. Για να δούμε όμως τώρα εδώ τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε να κάνετε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Αρκετός κόσμος βλέπω στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας τρέχει, προετοιμάζεται. Πέμπτος νυχτερινός μαραθώνιος Πάτρας Φάνης Τσιμπιγκάτος, όπως είπαμε, θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και περιμένουμε. Έχουμε το χιλιόμετρο, τα 5 χιλιόμετρα και φυσικά τον ημαραθώνιο 21 χιλιόμετρα 097. Προλαβαίνετε, πιστεύω, αν είστε έτσι σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Έχουμε ακόμα λίγες ημέρες να προετοιμαστούμε. Εμείς είμαστε σε σκέψη για να δούμε τι θα δούμε, αν θα τα καταφέρουμε. Και τα 5 καλά είναι, δεν μπορώ να πω. Το rock, όπως το θες. Wave 90.

0: Προδοποιήθηκαν για τα MTV Video Music Awards. Μην μπείτε καν στη διαδικασία να, έτσι, να διαβάσετε, να ακούσετε. Εγώ θα αναφέρω απλά ότι το MTV Vanguard Award απονεμήθηκε στους Nirvana. Εκεί βρέθηκε και ο Dave Grohl. Είπαν εκεί διάφορα. Μέχρι εκεί. Δεν είναι να ασχοληθείς για κάτι παραπάνω. Αναρωτιέμαι ακόμα γιατί υπάρχουν αυτά τα βραβεία. Nirvana, αυτό είναι το Rape Me.
1: Wave 97.4. Your devotion.

0: Και από εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Δεν φεύγει κανείς, για την επόμενη ώρα στην παρέα σας θα είναι και ο Γιώργος Λιώπετας με το δικό του έτσι μοναδικό στυλ. Για την προηγούμενη ώρα όμως, όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγα λεπτάκια μετά από τις 5, στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο στον πιο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας, του πλανήτη, ο πιο ροκ σταθμός που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Όπως θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας και τον Γιώργο Λιώπετα που μπήκε μόλις στο στούντιο.
1: Καλησπέρα, Άρη.
0: Γεια σου, Γιώργο. Είσαι πανέτοιμος για την επόμενη ώρα?
1: Ναι,
0: σε βλέπω.
1: Είμαι επόμενος για την επόμενη χρονιά.
0: Να σε ρωτήσω, κάνεις ακόμα βουτιές στη θάλασσα? Σε βλέπω. Όχι, μπότοξ μπορεί να μην κάνεις. Μικρώσεις ακόμα. Λέω, σε βλέπω έτσι ότι είσαι, λες και είναι, έχουμε Ιούλιο, Αύγουστο. Σε βλέπω έτσι.
1: Φέτος έχω κάνει 4-5 μπάνια.
0: Έλα πιο κοντά για να σ' ακούν και οι ακροατές.
1: Έχω κάνει μόνο 4-5 μπάνια.
0: Οπότε.
1: Σεζονίστας δουλεύω.
0: Ναι.
1: Σαν φωτογράφος και δεν μου επέτρεψε να κάνω περισσότερο από 5-10 μπάνια.
0: Οπότε έχεις το μανίκι.
1: Το μανίκι.
0: Έτσι. Ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα περάσετε για την επόμενη ώρα. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα. Να ακούτε μουσική, να ακούτε Wave. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο. Λίγα λεπτάκια μετά από τις 5. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Wave 97.4. Your devotion.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
4: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
8: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν το αφήνετε, Panikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 9 τετραγωνικών μέτρων από παντός τύπου Panikas Boats. Βιοπάγ Λαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας η εμπιστοσύνη σας.
7: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.
9: Για την επόμενη μία ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.
10: Stop.

0: Ερχόμενος στο σταθμό, κυρίες και κύριοι, σκεφτόμουν πόσο όμορφο είναι να οδηγάς και να ακούς ραδιόφωνο αυτές τις ημέρες που έχει αυτή την ωραία τη θερμοκρασία και παράλληλα μπορείς να οδηγάς με ανοιχτό το παράθυρο, να κάνεις τις βόλτες σου, να ακούς τον Άρη Κουρί που ήταν, μας έκανε την όμορφη την εκπομπή την προηγούμενη ώρα και έλεγε τις όμορφες δικές του πληροφορίες, μάθαμε και για τις ωραίες συναυλίες και τα έλεγε και πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και για την εκφώνηση. Βρίσκεστε που αλλού, βρίσκεστε στον Wave και έξω από το στούντιο βαράει ένας συναγερμός, όπως ακούτε μάλλον. Οπότε θα κλείσουμε το μικρόφωνο και θα ακούσουμε πολλή μουσική. Και μόλις ο συναγερμός σταματήσει, θα ξανακούσετε την όμορφη φωνούλα μου. Για την επόμενη μία ώρα, λοιπόν, ο Γιώργος Λιόπετας θα σας κρατάει μουσική συντροφιά.
1: Το ροκ, όπως το θες. Wave 90,8.

αγαπημένοι YouTube κυρίες και κύριοι, που όπως μας είπε και ο φίλος Άρης Κουρής, παρουσιάζουν σιγά σιγά καινούριο δίσκο και ακούστηκε και από τον Fan Club, το επίσημό του στην Ελλάδα, ότι ίσως τους δούμε του χρόνου ξανά στην χώρα μας. Θα θυμίσω ότι έχουν πολλά χρόνια να επισκεφθούν τη χώρα μας και η τελευταία του συναυλία ήταν το πρώτο 360 stage που είχαμε δει στην χώρα μας και που αλλού στο ΆΚΑ τους είδαμε και ήταν φανταστικοί.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φροντιστήρια Παιδεία.
2: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία. Με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου. Δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Όπως το θες. Wave 94.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά από σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και Red Hot Chili Peppers κυρίες και κύριοι, γιατί να σας πω κάτι, εκπομπή χωρίς Red Hot Chili Peppers δεν γίνεται. Έχουν αυτό το κάτι της, μας κάνουν, μας ανεβάζουν, μας αρέσουν, γκρουβάρουμε και λίγο με το ύφος τους και γενικότερα δεν είναι θέμα ραδιοφωνικής μουσικής και τα λοιπά. Θεωρώ όμως ότι Red Hot Chili Peppers είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι τόσο ψαγμένο και τόσο ωραίο. Μπορεί να το ακούσουν όλων των ειδών οι fans, δηλαδή και οι μεταλλάδες μπορούν να ακούσουν Red Hot Chili Peppers και αυτοί που ακούνε περισσότερο pop μουσική, εννοείται και οι rockers. Και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με αγαπημένους Oasis και Don't Look Back in Anger, οι οποίοι Oasis γινώσανε τόσες πολλές συναυλίες και σε λιγότερο από μία εβδομάδα γίνανε όλες sold out και δυστυχώς δεν θα περάσουν από την χώρα μας. Οργιάζαν οι φήμες, αλλά τα όνειρά μας δεν γίνανε πραγματικότητα. Δεν ξέρεις ποτέ όμως, μη στεναχωριόμαστε, ίσως του χρόνου να είναι η χρονιά μας.
1: Το rock, όπως το θες. Wave.

0: Την τιμή δική τους είχαν τη χθεσινή βραδιά οι αγαπημένοι Nirvana, τους μέλη, ο Dave Grohl και ο Chris Novoselic, και εννοείται ότι ήταν μαζί και ο αγαπημένος Pat Smear, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, με έχει κάνει να γελάσω τόσο πολύ τη σημερινή ημέρα. Έβλεπα την απονομή, εν πάση περιπτώσει, ένα βίντεο, και ξαφνικά εκεί πέρα που μιλάγανε και δίνανε έναν λόγο αποδεχόμενοι το βραβείο του MTV, για την συνεισφορά τους, ρε παιδί μου, στην μουσική και στην ροκ μουσική, ξαφνικά ο Pat Smear στα καλά καθούμενα ανάβει ένα τσιγάρο πάνω στη σκηνή και σαν να μην τρέχει τίποτα συνεχίζει και το καπνίζει. Για εμάς στην Ελλάδα ίσως να μην φαίνεται αυτό περίεργο, αλλά για όσους έχουν περάσει και παύλα ζήσει στην Αμερική, γνωρίζουν ότι στην Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα, απαγορεύεται να καπνίζεις, εννοείται, δεν είναι τόσο χαλαρά όσο στην Ελλάδα. Έτσι που λέτε, ο Pat Smear άναψε το τσιγαράκι του, το έκανε πάνω στη σκηνή, μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο αυτό live, και ήθελα να σημειώσω και να κλείσω ότι εάν δεν είναι αυτό punk rock, τότε τι είναι.
1: Το rock, όπως το θες. Wave 94.

0: Έτσι που λέτε με τους Nirvana, κυρίες και κύριοι, και το μικρό συμβάν, εννοείται ότι ο Chris Novoselic έκλεισε την ομιλία του λέγοντας τόσο όμορφα λόγια για τον Kurt Cobain και σημείωσε ότι ήταν τόσο χαρισματικός και είναι σίγουρα ένας εκ των κορυφαίων της μουσικής συγκεκριμένης σκηνής, με σιγουριά. Ήρθε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ο Νίκ Παναγόπουλος. Δεν του κάνουμε την χάρη. Για 11 λεπτά ακόμα θα καθίσουμε σε αυτή την καρέκλα. Θα έχουμε την τιμητική μας και πάμε να συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα το οποίο ήταν η έκπληξη. Όχι ότι θέλω να πω ότι δεν κάνουν ωραίες συναυλίες, αλλά φέτος το καλοκαίρι είχαμε την τιμή και τη χαρά να τους δούμε στην χώρα μας για πρώτη φορά. Limp Bizkit, κυρίες και κύριοι, μία από τις καλύτερες ροκ συναυλίες φετινής χρονιάς, όπως λένε πολλοί. Θα διαφωνήσουν άλλη ιδέα, αλλά όσοι δεν είσαν εκεί πέρα δεν ξέρουν να έχουν, δεν μπορούν. Με συγχωρείτε, δεν μπορούν να έχουν άποψη. Limp Bizkit και My Way.
1: Το rock, όπως το θες. Wave 97.4.

0: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η στενάχωρη στιγμή του αποχαιρετισμού και όχι μόνο, αλλά μην στεναχωριέστε καθώς σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια, στα χειρότερα χέρια του σταθμού. Με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα. Θα κλείσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, Social Distortion και Reach for the Sky, καθώς σαν σήμερα, πριν από πόσα χρόνια να σας πω ακριβώς, για να μην, 22 χρόνια πριν, κυκλοφόρησε ο δίσκος του Sex, Love and Rock'n'Roll, δηλαδή στις 28 Σεπτεμβρίου του 2004, κυρίες και κύριοι, ένας από τους πιο ωραίους σύγχρονους punk rock δίσκους. Πάμε να ακούσουμε Reach for the Sky.
1: Το rock, όπως το θες, wave and

0: Wave 97 και 4.
1: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 45 55 88.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
4: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

πολύ αγαπημένη μας Queen με το A Kind of Magic και τον Farrokh Balsara στα φωνητικά, το πραγματικό όνομα του Φρέντι. Και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε με το άλμπουμ με το ίδιο όνομα, Kind of Magic, λοιπόν, 2 Ιουνίου του 1986, μετά το Live Aid δηλαδή. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πριν συνεχίσουμε, να ευχαριστήσουμε πολύ τον τον καλύτερο, μπερδεύτηκα, ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ στο web, το Γιώργο Τελειόπετα, για τα καλά του λόγια και τις μουσικάρες που έβαλε την προηγούμενη ώρα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και πάμε γρήγορα γρήγορα με ένα γρήγορο αμάξι, Fast Car, Tracy Chapman, ένα τραγούδι που κέρδισε και Grammy.

Αυτή ήταν η Turtles, χελώνες δηλαδή, το ζωικό βασίλειο στη ροκ καλά κρατήσει συγκροτήματα Crickets, Beatles και πολλά πολλά άλλα. Αυτή ήταν λοιπόν η Turtles με το Happy Together, ένα τραγούδι που μιλάει για ανεκπλήρωτη αγάπη, περίπου ίδια θεματολογία και για το επόμενο. Πάμε στους πολύ αγαπημένους, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, James. Νομίζω τους αγαπάνε πιο πολύ από ό,τι στην Αγγλία εδώ τους James. Πάμε να ακούσουμε το LED από το album LED του 1993. Αυτά.

Οι Blandip, μόλις ακούσαμε, δημιουργήθηκαν στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 70, τα 70's που λέμε, και το Call Me κυκλοφόρησε το 1980 μαζί με την ταινία, ήταν και soundtrack της ταινίας της ίδιας χρονιάς, American Gigolo. Όμορφο τραγούδι, γρήγορο τραγούδι, θυμίζει το μετέπειτα Μαρία λίγο, όμως έχει περισσότερα rock στοιχεία, και αφήνουμε πίσω αυτό το στυλ να πάμε στον πολύ αγαπημένο μας Moby και να ακούσουμε το That's When I Reach For My Revolver, από τα πιο rock τραγούδια του τραγουδιστή. Είναι διασκευή το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1996 ως πρώτο single για το τέταρτο άλμπουμ του, στο άλμπουμ του, το Animal Rights. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί είπε το συγκεκριμένο τραγούδι ξεκινάει με το When I Hear The World Culture, έτσι είχε δηλώσει ο Moby, ο οποίος λέγεται κανονικά Richard Melville Hall, είναι ολόκληρο το όνομά του. Όταν ακούει τη λέξη culture λοιπόν, τότε είναι που παίρνει το όπλο του, και προφανώς εννοούσε την κουλτούρα που έχουμε για τα δικαιώματα των ζώων, το συνδυάσε με το δίσκο, ο οποίος και στην αυλία του φέτος, κάπου στη μέση της αυλίας, έκανε μία παύση και μας έδειξε κάτι βιντεάκια με κάτι μοσχαράκια, κάτι αγελαδίτσες, μία ακτινοτρόφο και διάφορα άλλα τέτοια ωραία πράγματα.

Αυτή η πολύ όμορφη διασκευή ανήκει στον Τζόι Ραμόν, έναν από τους Ραμόνς, που στην πραγματικότητα κανένα από τα μέλη του συγκροτήματος δεν λεγόταν στο επώνυμο Ραμόν. Για παράδειγμα, ο Τζόι, το όνομά του το πλήρες είναι Τζέφρεϊ Ρος Χάιμαν. Γεννημένος το 51, δυστυχώς απεβίωσε το 2001. What a Wonderful World, λοιπόν. Ακούσαμε αυτή την όμορφη διασκευή και να πούμε ότι η ηχογράφηση του original τραγουδιού του Armstrong είχε λάβει χρήματα ο Armstrong, $250, μόνο και μόνο για να πληρώσει την ορχήστρα που έπαιξε στο τραγούδι. Και πάμε να διατηρήσουμε λίγο έτσι αυτό το ύφος του punk. Πάμε στους Hillbilly Moon Explosion, σε ελβετήρο καμπυλάδες βασικά, με ακουμπάνε punk. Μάλιστα στο συγκεκριμένο τραγούδι, το My Love Forevermore, αυτό πρόκειται να ακούσουμε, είναι μια... όπως οι ίδιοι το αποκαλέσανε Murder Ballad, συμμετέχει και ο Mark Sparky Phillips.

0: Wave 97 και 4.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-455588.
4: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart, πεπειραμένο προσωπικό, αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart, Carfix Mavrelis.

Η Uriah Heep είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα που έχουν περάσει ποτέ. Άγγλοι, δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 1969 και είναι στο προσωπικό μου top 10. Είναι ένα από τα 10 μεγαλύτερα συγκροτήματα στο ροκ κατά δική μου άποψη. Ακούσαμε το τρομερό τραγούδι Sympathy. Έχουν μεγάλη δισκογραφία. Αυτό ήταν από το 10ο στούντιο άλμπουμ του στο Firefly. 1976 το κυκλοφορήσανε. Και το τραγούδι γραμμένο από τον ποιητή του συγκροτήματος, τον Ken Hensley, και τραγουδισμένο από την τρομερή φωνή του John Lotton. Και μιας και πιάσαμε έτσι πιο βαριά πράγματα, πάμε και σε μία από τις μεγαλύτερες φωνές που έχουν περάσει ποτέ από το rock, τον Dio. Φυσικά μιλάω για τον Dio. Και στο άλμπουμ Holy Diver να ακούσουμε το Rainbow in the Dark, που όταν το έγραψε ήταν σε μια άσχημη φάση, είχε φύγει από το συγκρότημα και ένιωθε απομονωμένος και ένιωθε απόρριψη, και βγήκε αυτό το αριστούργημα. Dio λοιπόν και Rainbow in the Dark.

Ήρθαμε στο ροκ του πιο πρόσφατου παρελθόντος. Αυτή ήταν η Of Monster and Men από την Ισλανδία. Δημιουργήθηκαν το 2010 και το 2019 κυκλοφορήσαν το Fever Dream, από όπου και ακούσαμε το Alligator. Και μιας και πήγαμε σε σχετικά λίγο πιο σύγχρονα, πάμε στους Hyperchild. Αυτοί είναι Γερμανοί και θα ακούσουμε τη διασκευή που κάνουν στο πάρα πολύ γνωστό Wonderful Life.

Η Aerosmith που ακούσαμε τώρα, όπως και ο Moby που ακούσαμε στο πρώτο μέρος, είναι μερικά από τα συγκροτήματα παύλα καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στις κόντρες που θα κάνουμε εδώ στο σταθμό του Waves 97,4, θυμίζω. Συντονίζεστε εκεί και μας ακούτε. Θα κάνουμε κάποιες Κυριακές τους επόμενους μήνες κάποιες κόντρες και θα καλείστε εσείς με ψηφοφορία στο story μας στο Instagram, σε poll όπως το λέει το Instagram, να ψηφίσετε ποιο συγκρότημα είναι καλύτερο. Ζευγάρια λοιπόν, τα ζευγάρια θα τα δείτε, θα τα ανακοινώσουμε εν καιρό και θα καλείστε να ψηφίσετε. Οπότε μένετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες. Ο Γιάννης Γούλας βρίσκεται ήδη στο στούντιο με μπλουζάκι Rory Gallagher, έτσι, αυτόν τον τρομερό και φοβερό μουσικό. Και περιμένει να τελειώσω και εγώ τα λόγια μου και τα τραγούδια μου εδώ πέρα για να σας ταξιδέψει στα μονοπάτια της ιστορίας του rock. Οπότε μένουμε συντονισμένοι. Εγώ θα σας αφήσω με Animals. Οι Animals, να σας θυμίσω ή να σας ενημερώσω, ότι ξεκινήσαν ως jazz group με τον Μπάρτον να παίζει τρομπόνι όλα αυτά το 1962, αλλά επειδή ο Μπάρτον ήταν πολύ χάλια ως παίχτης τρομπονιού, έτσι λένε οι κακές οι γλώσσες, το γύρισε σε φωνητικά και αποφασίσαν οι Animals να γίνουν ροκ συγκρότημα. Πάμε σε ένα best of του 1965 για να ακούσουμε το It's My Life. Με αυτό λοιπόν θα σας αφήσω. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και είναι επιλογή της μουσικής για την ώρα που πέρασε. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, σας εύχομαι να είστε καλά.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610-438-940.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν ακούς αυτό και αυτό, ξέρεις, είναι Wave

Είστε συντονισμένοι σε 97 και 4, ακούτε Wave FM και την εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στα του μικροφόνου, η αφεντομουτσουνάρα μου Γιάννης Γούλας.

Παγκόσμια ημέρα λέει κατά της λύσας. Να μην είσαστε λυσάριδες. Λοιπόν, λίγο πριν έφυγε από το στούντιο ο Νίκος Παναγόπουλος. Μουσικάρες από όλο το φάσμα του rock and roll. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, επισκεφτείτε τις σελίδες του σταθμού στο Facebook και στο Instagram, WaveFM 97,4, όπως και στα προσωπικά μου social.

πλεονεκτώνει πιο νωρίς. Άλλαξε και λίγο ο καιρός, οπότε χαλαρώστε. Κλείνουμε τις πόρτες του μαγικού λεωφορείου και ξεκινάμε σιγά σιγά ένα όμορφο ταξίδι στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Πρώτος σταθμός 1973, Ελίνα Σκίναρ κυκλοφορούν το ντεμπούτο τους δίσκο. Πρόνισερντ Λέχνερντ Στίνερντ και το θρυλικό Σίμπλμαν εδώ στο Wave στους 97 και 4, τον ροκ σταθμό της δικής Ελλάδος.

Λίναρτ Σκίναρτ, φίλοι και φίλε, Simple Man. Να δώσουμε μερικές καλησπέρες. Πρώτα στους φίλους από το εξωτερικό, καλησπέρες σε Σλοβακία, Γερμανία, Κύπρο. Καλησπέρες στους φίλους από Αίγιο, Θεσσαλονίκη, Ναύπακτο. Τρίπολη, Αγρίνιο, Πύργο και φυσικά όλους εσάς από εδώ από την πόλη των Πατρών. Καλησπέρες στο φίλο και αδερφό Στράτο, καλησπέρες στη Δήμητρα, τη φίλη μας εδώ από την Πάτρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για αυτά τα συναυλιακά δρόμενα που έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο στα Αθήνας. Κακός χαμός έγινε στο Ολυμπιακό στάδιο με την μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βύση. Πραγματικά υπερπαραγωγή. Καλεσμένη της. Εντάξει, τα mainstream μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι να περιμένεις βέβαια, και εξάλλου επειδή κάλεσε η Βύση την Οριάνθη Πανάγης. Η Οριάνθη Πανάγης είναι, όπου θα ακούσουμε και ένα τραγούδι, μια Ελλήνο Αυστραλέζα κιθαρίστρια. Εδώ ακούμε το First Time Blues της Οριάνθης, παρέα με τον Τζόε Μποναμάσα, για το φίλο και αδερφό Στράτο. Η Οριάνθη έγινε διάσημη γιατί την ανακάλυψε ο Κάρλος Σαντάνα. Αμέσως μετά την τσίμπησε ο Μάικλ Τζάκσον για την τότε επερχόμενη παγκόσμια του περιοδία. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε πράξη, καθώς ο μέγας αυτός καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή. Συνεργάστηκε με τεράστιους καλλιτέχνες η Οριάνθη, με το Ρίτ Σαμπούρα, ήταν κιθαρίστρια του Άλις Κούπερ για πολλά χρόνια, με το Steve Vai, εδώ με τον Μποναμάσα, το Steve Lukather τον Τότο, μην μακρηγορώ. Η Ελληνίδα αυτή λοιπόν μουσικός διαπρέπει εδώ και χρόνια. Στην Αμερική. Βέβαια τα συστημικά μέσα, είπαμε, την έμαθαν τώρα επειδή την κάλεσε η Βύση. Εμείς εδώ στο Wave παίζουμε χρόνια και χρόνια τραγούδια της Οριάνθη.

Συνεχίζουμε με τα τεκτενόμενα της συναυλίας στο ΆΚΑ της Άννας Βύση. Και να αφήσουμε σιγά σιγά πίσω μας την μεγάλη Οριάνθη. Η Άννα άλλαξε κιθαρίστα και πήρε ένα δικό μας παιδί, Στράτο. Έχω ακούσει εδώ από το φίλο Στράτο, ραδιοφωνικός παραγωγός και αυτός στον APFM, rock και blues ιστορίες κάθε Τετάρτη μεσημέρι 2 με 4. Είχα ακούσει τα καλύτερα για αυτόν. Είχα ακούσει τα καλύτερα για αυτόν και από το φίλο τον Γιώργο Τογάκη. Ένας καλλιτέχνης που έχει ανοίξει ήδη τα φτερά του και παίζει, δίνει ήδη και συναυλίες στο εξωτερικό, σαν Σάκης Ντοβόλης τρίο, δισκογραφή, δικά του τραγούδια. Βέβαια έγινε και με αυτόν λίγο χαμούλης έτσι στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Τζόνι Ντεπ της Ελλάδος και τα λοιπά, και διάφορα τέτοια χαζάκια, αντί να σταθούν στον καλλιτέχνη, στάθηκαν σε δευτερευούσεις πράγματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Σάκης Ντοβόλης τρίο, I Win You Lose. 97.4 Your Devotion.

Σάτης Δοβόλης, φίλοι και φίλες. I want you lose. Αυτός και η Οριάνθη έπαιξαν στην αυλία της Άννας Βύση. Νομίζω ότι ο Σάκης θα συνεργάζεται μόνιμα από εδώ και πέρα. Η Οριάνθη ήταν κάποια στιγμή, είχε ακουστεί να έρθει στην πόλη μας πριν 15 χρόνια περίπου. Δεν έγινε δυστυχώς ποτέ. Κάποιος, έστω και με αφορμή την συναυλία της Βύση, να τον φέρει εδώ στην πόλη μας να απολαύσουμε αυτό το μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη. Από τους πιο ταλαντούχους και πιο καυτούς κιθαρίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε κλάματα όμως το τριήμερο στην Ελλάδα, καθώς σε Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα ήρθε μία από τις μεγαλύτερες φωνές του ροκ όλων των εποχών, παρακαλώ πολύ, ο Τζοελίν Τέρνερ, ακόμη μία φορά στην χώρα μας. Τον έχω δει εγώ βέβαια κανά 4-5 φορές, δεν θυμάμαι, έχω χάσει λίγο το λογαριασμό. Οι αντιδράσεις του κόσμου, που παρόλο στα 75 του, ο Τζοελίν Τέρνερ είναι αϊθαλής, η φωνητική του κατάσταση είναι εκπληκτική ακόμη και σήμερα. Ο κόσμος σοκαρίστηκε με την απόδοσή του και συγκινήθηκε, δάκρυσε. Άμα δείτε σχόλια του κόσμου που πήγε στις τρεις αυτές συναυλίες, είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Πάμε. Ακούμε Τζοελίν Τέρνερ παρέα με τους Deep Purple. Το ανακτήριο τραγούδι του δίσκου King of Dreams.

Joelin Tenner, φίλοι και φίλες, με τους Deep Purple, King of Dreams. Ήρθε για μια ακόμη φορά στην χώρα μας. Κάτι ακούστηκε, μήπως ερχόταν και από εδώ, αλλά ακόμη μια φορά δεν έγινε. Κάτι είχαμε κάνει και μια προσπάθεια παλιότερα μέσω του Δήμου. Τα είχαμε συμφωνήσει κιόλας, αλλά δεν είχε ακυρώσει ο Τέρνερ όλη την περιοδία τότε. Άλλες δύο φορές με κάποιους συναυλιακούς επιχειρηματίες δεν έγινε. Έχει ήρθει όμως μια φορά στην πόλη. Στην πόλη των Πατρών. Σαν support στους Scorpions, με το σήμα που είχε τότε τους Over the Rainbow, με παλιά μέλη των Rainbow. Στην κιθάρα έπαιζε ο γιος του Blackmore. Οι πιο γνώστες μέσα στο hard rock έλεγαν ότι καπέλωναν εκείνη την περίοδο οι Over the Rainbow του Scorpions. Δεν ξέρω. Επειδή γενικότερα μου αρέσει να παίζω και Έλληνες καλλιτέχνες και τα λοιπά, όπως πριν το Σάντι Δοβόλη, και ακούγοντας εδώ τη φωνάρα του Τέρνερ, θυμήθηκα τη συνεργασία που είχε με τον φίλο Γιώργο Γάκη πριν μια 15ετία περίπου για live σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είχε συμμετάσχει και σε ένα τραγούδι του Γιώργου στο δίσκο του το 2012, το Too Much and Ever Enough. Είχε ψηφιστεί μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες 14ο, 15ο καλύτερο τραγούδι, hard rock τραγούδι της χρονιάς. Πάμε να το ακούσουμε. Street of Broken Dreams. Wave 90.4.

Γιώργος Γάτσης, Julian Turner, Street of Broken Dreams. Και λίγο πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να καλησπέρα τον Σαμ και την Χριστίνα. Συνεχίζουμε 1986 πολυπλατινένιο άλμπουμ, το Slippery Well Wet των Bon Jovi. Wanted Dead or Alive. Και με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: Επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό πακέτο. Να σας θυμίσω, είστε συντονισμένοι στο Wavecast 97 και 4. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας και μαζί σας είναι η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Pink Floyd και Learning to Fly. Εδώ στο Wave, στους 97 και 4. Στον ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος.

0: fixtures bridge. Propellers. Flaps set to degree.
1: Να δώσουμε τις καλησπέρες μας στο φίλο τον Ηλία και την Μπέση. Αυτή είναι η Pink Floyd, Learning to Fly. Το κόδωνα του κινδύνου χτύπησε με δηλώσεις του ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, τονίζοντας ότι 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος σε εγγραφή. 400 άτομα δεν ήρθαν φέτος στην Πάτρα. Και όχι σε, μόνο σε χαμηλή ζήτηση σχολές, αλλά ακόμη και στην ιατρική. Και ο λόγος ένας, κόστος στέγασης. Αδιανόητα πράγματα. Ζούμε εδώ και κάποια χρόνια αδιανόητες καταστάσεις.

και δυστυχώς οι κατέχοντες θέσεις εξουσίας δεν μας βλέπουν σαν άνθρωπους αλλά σαν νούμερα, και ή το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγεία είναι για τους κατέχοντες, για τους πλούσιους. Οπότε πάμε να ακούσουμε και να ανεβάσουμε αρκετά τους τόνους μέσα από το rock and roll των Motorhead, Eat the Rich.

0: 400 άτομα δεν θα έρθουν στην πόλη μας να περπατήσουν τους δρόμους της. Να σπουδάσουν εδώ. Να ψωνίσουν από τα εμπορικά εδώ. Και τα θυμώ, αποφεύγω γενικότερα να μιλάω γιατί θυμώνω και δεν θέλω να πω κάποια άπρεπη κουβέντα, αλλά θυμήθηκα τώρα, ας πούμε, όταν βγήκε πρώτη φορά κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη. Θύμισε μου, αν τα λέω, φίλε Στράτο, καλά. Η πρώτη τους πράξη ήταν να μην γίνει μια καινούρια ιατρική σχολή εδώ, ε. Και εδώ μια μετέπειτα βουλευτής ή βόλευτής των πατρών. Που αντί να κοιτάξει το συμφέρον του τόπου της, ακολουθούσε την κομματική γραμμή. Τι, τι να τους κάνουμε τους νέους φοιτητές στην Πάτρα, να τρώνε σουβλάκια? Αυτό είναι το κέρδος της πόλης. Τέλος πάντων, δεν ξανα προσπαθώ να μην λέω, να μην λέω τέτοια. Συνεχίζουμε έτσι δυναμικά. Πάμε να ακούσουμε μια βιβλική ιστορία από τους AC/DC, λίγο αλλιώς, και όχι το πώς γεννήθηκε ο άνθρωπος, πώς δημιουργήθηκε το φως, αλλά let them be rock.
1: Το rock, όπως το θες. Wave 94.
2: Η νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ. Πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων.

Leather We Rock, AC/DC. Τον ερχόμενο μήνα στο κλειστό του ΆΚΑ, το λεγόμενο πλέον Telecom Center, έρχεται ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα όλων των εποχών, ένα συγκρότημα που άλλαξε την μουσική. Και στο 1970 μέχρι το 1975 που υπήρχε η πρώτη τους διάλυση, κοίταγαν στα ίσια τους Led Zeppelin. Η κόντρα τους ήταν και εμπορικά, είχε μια μεγάλη κόντρα τότε. Έρχονται ακόμη μια φορά στην χώρα μας οι Deep Purple, όπου Deep Purple πριν ένα μήνα περίπου έγινε χαμός, καθώς ανέβηκε στη σκηνή μαζί τους μετά από 33 χρόνια ο Ρίτσι Μπλάκμορ, σε κακή κατάσταση να λέμε την αλήθεια. Ο άνθρωπος είναι 81-82, με προβλήματα στη μέση, με πρισμένα δάχτυλα, με αρθρητικά, απλά ήθελε, δεν μπορεί να ταξιδέψει πλέον, έτσι. Και ήταν στην Νέα Υόρκη και κοντά στο μέρος που μένει, οπότε επικοινώνησε μαζί τους μετά από πολλά χρόνια και ότι ήθελε να βγει μαζί τους για live με ακόμη μια φορά. Αυτή τη φορά δεν του χάλασαν το χατήρι όπως πριν μια δεκαετία περίπου με την ένταξή του στο Rock and Roll Hall of Fame, και με αποτέλεσμα ολόκληρος ο μουσικός πλανήτης να ανατριχιάσει μόνο με την παρουσία αυτού του ανθρώπου επάνω σκηνή. Deep Purple λοιπόν κυκλοφόρησαν νέα δισκογραφική δουλειά, εξού και συνεχίζουν την παγκόσμια τους περιοδία. Splat λέγεται. Είναι αδιανόητο 80ρηδες άνθρωποι να έχουν τέτοια ενέργεια και να βγάζουν τέτοιο ήχο και στο στούντιο αλλά και επί σκηνής. Αυτό είναι εδώ, ότι δεν βγαίνουν προηχογραφημένα και τέτοια πράγματα, έτσι. Βγαίνουν όπως μπορούν να παίξουν και ο τρόπος που παίζουν είναι αδιανόητος. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τον νέο τους δίσκο, Splat, Arrogant Boy.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μετά τους Deep Purple θα πάμε στους Rolling Stones, μέσα από το δίσκο Black and Blue, Fool to Cry. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα καλά σας λόγια. Ελπίζω να απολαύσατε άλλο ένα ταξίδι στην 70χρονη ιστορία του rock and roll με το μαγικό λεωφορείο του Wave. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας. Για μια ώρα μαζί σας ήταν η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Κάπου εδώ να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Να μείνετε συντονισμένοι στο Wave και στο 97.4, 24 ώρες το 24ωρο, καταπληκτική μουσική. Λοιπόν, να πούμε ένα καλό βράδυ, να προσέχετε, να χαμογελάτε, να κάνετε τις εξουσίες να ανησυχούν. Να σας θυμίσω ότι έρος ανήκατε μάχαν, αρκεί ο εχθρός να είναι άοπλος. Από μένα καλό βράδυ και keep on rocking.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα. Από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ, πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Wave 97.4 Your Devotional.

0: σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Ρίτσι Ski Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω.

0: Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945 90 30 25. Ritchie's Key Shop, Ακρωτηρίου 52 Πάτρα.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Wave 97.4, your devotional rock.

0: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Φροντιστήρια Παιδεία.
3: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία. Με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
2: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
4: Όταν ακούς αυτό και αυτό, ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
5: Όπως το θες. Wave 97.

0: απόλαυση. Xixo, το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Το ροκ όπως το θες. Wave 90.

0: εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 9, 7, 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: for your devotional rock.
1: Oh, Father, tell me

υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

4. Το ροκ όπως το θες.